0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
3: The body of God.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω, μηνέ.
2: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα πλυτά και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε full καλοκαιρινό κύκλο.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
5: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
1: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
1: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, Under the Cyprus Sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: Freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Ντεξ, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
2: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
3: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό. Άντε μια άλλη μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα ντεξ, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Saturday, August 15th, Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club, presented by Trans Family Cyprus, with support from Geos and Dreas. One night, one legend, pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music, Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
0: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
0: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market από τις

ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνα.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
1: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
0: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.

Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω.
2: Το νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
4: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Μαρσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τάπλυτα και ελάτε για πλήση στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
3: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: number 3.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω, μηνέ.
2: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέστε τάπητα και ελάτε για πλήση στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Ντεξ, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
0: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
0: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, Under the Cyprus Sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
5: παρέα με τους
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Saturday, August 15th. Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyk. Live at the Castle Club. Presented by Trans Family Cyprus. With support from Geos and Dreas. One night, one legend. Pure trance energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music. Paul Van Dyk, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM. Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα πλυτά και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
0: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
1: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
1: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Saturday, August 15th. Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club. Presented by Trans Family Cyprus. With support from Geos and Dreas. One night, one legend. Pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music. Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: Music Files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Ντεξ, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
2: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
3: Το flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: Freshest tracks. New music files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε full καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
1: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
1: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Saturday.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
6: Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station, Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.